0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, σου ζητιάει το ορφανάδο.